0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ άλλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέτσι τα κόντσα, λιχουνχούν τσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούν τσι κοοπερατίβα, παρπιτιό τσι κουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Κολομπίν πίρσπαν σοκοδεύει, συγκινιστέν, τεναμίτ Καναδά, που αφήρωτς εν παιδε κοβέρα, νίκακ ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκτε σακόν κουτσίκ, σα νισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκύ τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχ αμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωκόχκι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνινκεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκύ λιρουσιλάλ, λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπλη ακουίνκ. Χω καμπή ναν καπόκλετς ολ, ρενάκ τεωκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλι ρόσα μάν ρελιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβί λι εσίλ σαλι που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto.
3: A todas esas mujeres que madrugan, lavan, cocinan y aún así sonríen. Gracias por tanto amor. Que la música norteña de Jaguar Estéreo

0: Ισχυρνιλές λα έσλι κανατσιν καουατσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσι το κόνσα λιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπο σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρφετιότσι κουλάκλι προιέκτο κουακλίκ Κολομπίμ ίσπαν σοκοδεύει τσικινιστέν δεναμίτ Καναδά που αχουίροτς εν παιδε κοβέρα νίκακ ελεβοκπάλ.
1: Ρενάχτες σακόν κουτσίκ σα νισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκύ τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκαμολβέ ούτ λίσ τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσικοπερατίβα. Τεωκόχκυ τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ χω αχκύ λιρουσιλάλ li raupal li kokche sa eb li akwin ko kambi ng kapok lechol renak yoke si sakong sa li hunhu si kooperativa.
0: Li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ninkeskoy beni utho kanak kwe terapili esil sa li putesipal atin a